Έτσι που είναι η κάδοση. Για οπαμά, οπαμά, οπαμά, οπαμά. Ο πάντε μωρέ, βιλέ, πόναν, βέει, λα κουρού, εντεχάει. Θα ρω, όντε σε. 89.3 la red del sol. Ya ja, se echa. A pegue hut. Tetia, ebea sa yese. 13 a 42 minutos. 13 a 42 minutos. Mi amén, ya se porca cree. Ya ja, se ina. Desde la ciudad del trópico, ciudad de Belén. Tajia puñan de polca.